0: ξέρω εγώ.
1: Ο Τσέλα!
0: Κασμόλα!
1: Πώ είναι τα λάκια! Σπάτε μπέιν, ξέρετε, κανένα ρότο που δεν έχω ρωτήσει με τα ρεδί.
0: Κασμόλα, σμόλα! Σμόλα, κάνε